Ο Τσίφι Φόουλ Γαμπ, το 226 στο television μηλοφωνό του, α. Τσίτσου, ο Βέμπ.

0: Paradise 19 FM. ESPN, what's the FIFA World Cup 2026 στο τηλεβίζιο μηλοφωνό του, α?
1: Miss my baby. Όψη άντσα.

Ο ατσίφι φαβολ γάπτον, είτε ο ντυσίξλο τελειβίτσιο μλαφωνό του, α! Τσιατσού! Ο βέμπ!

Paradise 98 FM. Τι σπιά, what's if you fall up to 226 στο television μηλοφωνό του, α? Τι τσου, ο

Paradise 98 FM. Τι ασπιά, ο Ατσέφι Φόβολ, γράμπτον, ήτον τη σύξλο τελευταίο εμπλοφωνό του, α. Τι ατσό. Ο Φέμπλου.

everything on Paradise 98 FM. Despiamo a Cefifa World Cup 2026 στο television πλαφωνό του, α! Τσακ τσακ!

Ο Ατσίφι Φόουλ Χαμπ 22-26 στο τηλεβίζιο εμπλοφωνό του, α! Τσίτσου! Ο Βέμπ!

Maxima on Paradise 98 FM. Και σπιάω, ατσέφι φαούλ, γαμπ, το 26 στο τηλεβίτσιο μπλοφωνό του, α. Τσέτσου, οφέμ.

Τι ασπιά, ο Ατσέφιφα, ο Ολγάπ, το 2026 στο τηλεβίτσιο μιλοφωνό του, α! Τσέτσου! Ο Βέμπλου!

on Paradise 19 FM. Γεια σας, παιδιά. What's up, FIFA World Cup 2026 στο television πλαφανό του, α? Τσατσου! Ωφέα!

Paradise 19 FM. Τι σπουδαία, ο Ατσέφι Φόβολ, γάμπτον, είτε ο Δησίξλο, τελευταίο εμπλοφωνό του, α. Τι σπουδαία, ο Ατσέφι Φόβολ, γάμπτον, είτε ο Δησίξλο, τελευταίο εμπλοφωνό του, α.